chico, μα βερβόμε απασύ. Άχιο ζέμρα είμαι, βουάν βέτς πορτύ. Κουρτύ τε καμπράν, κάμψου με μοτσιόνε. Νουκ εντύτς παντίε, αχ τι μοι τσαπκένε.